0: Γιατί.
1: Ορερού βάγα περιμέβα. Τον γεμποτζεροβία και ναντερέρα. Τα ωραία νιουαμπάνε μπορεχού. Το γεγιαπώνε νεμπι ποτά κοϊβ άρι βάγα πεγουάισα. Εμέ μορεύε κοάρα κόβαπε ωρερεν βιουνά. Οπα άρα ροϊκοτεβέβα. Ρεγιαρεί και ωρεύε ωρεν βαεβαϊκουέ. Ρεγιαρεί χάισα ωρερα πισάπε εμπια πόβαϊκουέ. Ανίκεν αρεγιαροϊκέ. Ρόγε που άρα αβαϊ χαουάμε. Χαωρεπε άκενα βαέπωση ποβούβι ταουπέ.